Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε εδώ από την πανέμορφη πόλη και από μένα. Σας εύχομαι μια καλή ακρόση. Και όπως καταλάβατε, αυτή είναι η έναρξη του προγράμματός μας. Πάντα με Ζόρμπας. Καλή σας ακρόση.

Και περνάμε Νίκος Βέρδης, δε πάει να λέει. Την καλησπέρα μου εκεί στην πατρίδα, ιδίως στην θεία μου την Άννα. Να ευχαριστήσω τη όμορφη φωτογραφία που μου έστειλε το ξαδερφάκι μου εκεί, με τις ωραίες τις μπύρες. Καλά να περάσει. Όπως έχω πει, ξαδερφέ, και το νερό καλό είναι. Όχι τίποτα, για να ξεπλένεις τα δόντια, για να μπορέσεις μετά για να έχεις τη γεύση.

0: Και αφήσαμε τον Νίκο Βέρδε Παναλέ και περνάμε. Πάολα, τι κοιτάς? Ακριβώς. Μερικές φορές λες, βλέπεις κάποιον σου κοιτάς, τι κοιτάει? Γι' αυτό να κοιτάς λίγο διαφορετικά, όχι τόσο έντονα.
1: Και οι παλιές αγάπες φορτία μου αφήσανε.
0: Και να καλησπέρισουμε τους φίλους μας ακροατές εδώ που μας ακούνε από την πανέμορφη μας πόλη. Οι φίλοι μας ακροατές που μας ακούνε σήμερα από την Καλσουρέ, Όφενμπουργκ, περίχωρα του Φράιμπουργκ. Βασικά για όλους και όλες εσάς που είσαστε συνδεμένοι στους 102,3 και στην πατρίδα, ειδικά εκεί τα φιλιά μου.

Και θα περάσουμε τα παιδιά της Πάτρας μπύρες. Πρώτα θα πιούμε τις μπύρες και μετά τις ρετσίνες.

Αγαπητούμενες και φίλοι, ήρθαν και φίλοι μας οι Ρουμάνοι να κάνουν και αυτό το πρόγραμμά τους. Μας έχουν απομείνει ακόμα 3 λεπτά. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο.